Προχωβάρα Μάρκο, απειλεψάντσε. Βάλατε πεουπάβατε βοηκό. Κάτω έστειναν ένα κότινα. Τρύπατε πόγιουνα κότμενε. Τρύπατε.